0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Thank you. I love you.
1: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
2: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Εδώ είναι ο

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

πες μου που θα βρω αγκαλιά. Μέχρι το πρωί πες μου ποιες ανάσες κρυφά κλέβουν το φιλί.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10. Δέκα χρόνια μαζί.
2: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
2: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζωή είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
3: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
2: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εγκυμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
3: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ψυχούν στους δρόμους.
2: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
3: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
2: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
4: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρε.
5: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Rock the Dragon Live Radio Show Eternal Radio 10η ραδιοφωνική σεζόν. Κάθε Παρασκευή βράδυ κάτι ξεχωριστό συμβαίνει. Από τις 8 μέχρι τις 10 ο Νίκος Dragon σε οδηγεί σε μια μουσική εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Eternal Radio, εκεί που η νύχτα αποκτά φωνή.
1: Όταν αδιαφορείς για το γείτονα που πυροβολεί τα αδέσποτα, όταν δεν δίνεις σημασία στη γειτόνισσα που πετά φόλες, όταν δεν παίρνεις σοβαρά το φίλο που πατάει ό,τι ζώο βρει μπροστά του με τα μάξι, όταν δεν κάνεις κάτι για το ξαδερφάκι σου που βασανίζει μέχρι θανάτου τα αδέσποτα, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάποια στιγμή θα κάνουν κακό σε σένα ή στην οικογένειά σου. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν βασανίζοντας και δολοφονώντας ζώα. Κάλεσε το 100, έστω και ανώνυμα. Και αν δεν ανταποκριθούν, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι ηθική σου υποχρέωση. Μην γίνεσαι συνένοχος στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας.
2: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Μπερλής από τα Διάφανα Κρίνα και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Είμαι η Χριστίνα Γκόλια και ακούτε Eternal Radio.
0: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα είναι 10.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25η πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 11.
1: Όταν αφήνεις το σκύλο σου να βγαίνει βόλτα μόνος του, κάποια στιγμή μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Όταν αποκτάς κατοικίδιο, οφείλεις να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου. Και ανάμεσα σε αυτές είναι να βγάζεις το σκύλο σου βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και πάντα με λουρί. Για να μην τον χάσεις, για να μην φάει φόλα, για να δεις και να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του, για να μην επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή ζώο, για να μην προκαλέσει ατύχημα ή τον χτυπήσει αμάξι, για να μην στον κλέψουν, για να μην τον βρεις νεκρό. Το λουρί στη βόλτα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και η άρνηση συμμόρφωσης τιμωρείται με πρόστιμο. Όσο έξυπνος κι αν είναι ο σκύλος σου, να θυμάσαι ότι το κακό θα γίνει μία φορά. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.
2: Είμαι Βανέσα Δαμοπούλου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά κι έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μια ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Ακού προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Είμαστε η Magic Despel και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

λέξεις. Βάζω κρασί και τεντούρα χρυσή και τραγούδια σου στέλνω να διαλέξεις. Μαθαίνω στα πουλιά να τραγουδούν όπως παλιά, νέοι γέροι παιδιά στα μπαλκόνια. Ακούω μου

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10.
2: Ζούμε άλλη ευτυχία.
1: 10 χρόνια μαζί.
3: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
4: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
3: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζωή είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
4: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εγκυμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
4: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ξεψυχούν στους δρόμους.
3: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
4: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
3: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
5: Έλα, πάρε με. Με στο βυθό σου να βρε.
6: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: ώρα στον Eternal Radio είναι 8.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-41-81-760.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη σήμερα, 17 Ιουνίου 2026. Και όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και σήμερα, μέσα από τον Eternal Radio, Βασίλης Αθανασόπουλος. Είναι Eternum για 2 ώρες μουσικό αχταρμά. Θα περάσουμε καλά. Έχω κάνει πολύ όμορφες επιλογές σήμερα. Θα φανκάρουμε λίγο. Γιατί χθες είμαι φρέσκος, είχα πάει Fun Loving Criminals και έχω τόση μουσική εμπειρία σε αυτά που άκουσα που μπορώ να τη μεταφέρω αυτούσια. Ήταν υπέροχα, συναυλιάρα. Δεν μακρηγορούμε γενικά. Τους τρόπους επικοινωνίας τους ξέρετε. Η σελίδα μας είναι eternalpavlaradio.net. Λογκάρετε, στέλνετε μηνύματα από εκεί, είτε προσωπικά στην σελίδα της εκπομπής, στο Facebook, Instagram, TikTok, όπου θέλετε. Από μένα, καλή ακρόαση.

Πρώτο σκαλοπάτι σήμερα, τι άλλο, Fun Loving Criminals και Bump. Ένα τραγούδι που χθες ειδικά μας έκανε τέτοια αίσθηση, τραγουδάγαμε όλοι, φωνάζαμε, ήταν υπέροχο.

Μιλάμε για σοβαρή τραγουδάρα, όχι αστεία. Συνεχίζουμε στον ίδιο τόνο, στο ίδιο στυλάκι περίπου. Stereo MCs, μέσα από το δίσκο Connected και φυσικά το μόνιμο Connected. 1992, έτσι.

Κάπως έτσι αφήνουμε τους Stereo MCs, προχωράμε Carlos Santana μαζί με Mana μέσα από το Supernatural 1999, δισκάρα τρομερή. Κοραζόνες Πινάδο. Έτσι αυτό αξίζει να δυναμώσουμε λίγο παραπάνω, έτσι, έτσι, αδόξα, τσικ.

Αφήνουμε τον Σαντάνα, Ντάντι Γουόρχολ για τη συνέχεια και Στάιγκο ή Στίγκο ή δεν... Εγώ θα το έλεγα Στάιγκο, έχει Χουάι. Δίσκος Distortland, 2016, περάσαν 10 χρόνια, μόνο μπράβο. Τραγουδάρα όμως.

Για να δούμε τι έχουμε για μετά. Α, υπέροχη Cardigans και Loveful. Αν δεν κάνω πάρα πολύ λάθος, αυτό το τραγούδι φέτος γίνεται 30 ετών.

Και μετά από αυτή την υπέροχη κομματάρα, περάσουμε στο τελευταίο τραγούδι αυτό το ημίωρο. Smash Mouth και Walking on the Sun. Τρομερά καλοκαιρινό. Τώρα φανταστείτε αυτό με κοκτέιλάκι, παραλάια και να περνάμε ωραία. Θα περάσουμε σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και μετά

Επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίωρο. Να πω σε αυτό το σημείο δε ότι αυτή είναι η πρώτη τελευταία εκπομπή για τη σεζόν. Όπως ξέρουμε, η σεζόν για τον Eternal Radio τελειώνει στις 5 Ιουλίου για τους παραγωγούς. Και επειδή εμείς την άλλη εβδομάδα δυστυχώς δεν θα κάνουμε εκπομπή, η τελευταία μας εκπομπή είναι την 1η Ιουλίου, Τετάρτη. Οπότε αυτή εδώ είναι η πρώτη τελευταία. Οπότε όπως κάνετε γενικά, στείλτε μου προσωπικά τα request σας για την τελευταία μας εκπομπή και σταματάω να κανιβαλίζω τους υπέροχους Smash Mouth.

0: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
1: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
0: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με υπευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
1: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων της περιοχής μας.
0: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
1: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
0: dreamteam.org.gr
2: Δεν αργήσαμε. Και μετά από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέψαμε. Eternal Radio, Βασίλης Αθανασόπουλος. Είναι Eternum μέχρι τις 10. Και φυσικά Red Hot Chili Peppers και Snow.

Ωραία, τα γκάζια εκεί στο τέλος. Δεν αλλάζουμε δεκαετία, την αφήνουμε έτσι εκεί γεμάτη. Όχι, εντάξει, μην πω ψέματα. Το 2006 το προηγούμενο. Green Day και Holiday. Ποιος δεν θέλει, ποιος δεν χρειάζεται

Αφήνοντας λοιπόν και τους Green Day, προχωράμε έτσι σιγούλια-σιγούλια, Smashing Pumpkins και Disarm. Δεν ξέρω αν βλέπει κανείς μπάλα, αλλά αυτή τη στιγμή η Πορτογαλία είναι 1-0 με το Κονγκό.

only to be with you, only to be with you. I still haven't found what I'm looking for, μας λένε U2. Και είναι από εκείνη την υπερδιάσημη αλμπουμάρα, τον Joshua Tree, κάπου εκεί στο 1987, που είχε κάνει αδιανόητο χαμό.

Αφήνουμε τους YouTube, προχωράμε σε James και Say Something. Δεν έχω κοιτάξει κανέναν James, έχουν έρθει φέτος. Θα είναι χρονιά ορόσημο αν δεν.

Αφήνουμε τους James και περνάμε στο τελευταίο τραγούδι αυτό το ημίωρο. Πήγε η ώρα 9 σχεδόν. Αυτή είναι η Pulp και Common People. Θα τα πούμε σε λίγο.

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-41-81-760.

μετά από αυτό το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας με τον Iggy, τον Bob και φυσικά ο επιβατής, The Passenger. Βασίλης Αθανασόπουλος, είναι Eternum για μία ώρα ακόμα. Eternal Radio, eternalpavlaradio.net. Πρώτη τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν και μετά Σεπτέμβρη, έτσι.

Για τη συνέχεια ένα αγαπημένο τραγούδι, βαθιά στην καρδιά μου. Να πω ένα μεγάλο χρόνια πολλά στην κορούλα μου, την Ιωάννα, η οποία την επόμενη εβδομάδα έχει γενέθλια, γίνεται 4. Είναι το τραγούδι που μόλις γεννήθηκε άκουγα με τη μαμά της όλη μέρα. Και από τότε έχουν περάσει 4. Να είναι καλά η κοπελάρα μου και να τη δω πώς θέλω. Και όπως θέλει εκείνη βασικά, το πιο βασικό. Αυτή είναι η Rolling Stones και εσείς Rainbow. Δυναμώνω λίγο παραπάνω τα ακουστικά μου. Ελπίζω κι εσείς.

Αφήνουμε πίσω μας τους Stones και πάμε στους Clash. Και φυσικά Rock the Casbah. Casbah. Είναι αόρατο το χαχ. Όπως και να έχει.

Αφήνουμε το Steely Dan, περνάμε σε... τι άλλο? David Bowie, Life on Mars. Και κάπως το 1971 από το δίσκο Hunky Dory. Πώς να είναι η ζωή στον Άρη, στο Mars? Να το μάθουμε μάλλον εμείς. Ελπίζω να το μάθουν οι επόμενοι.

Αφήσαμε και τον Δαβίδ. Πάμε έτσι κάτω προς Αυστραλία. In Excess, Suicide Blonde. Τραγουδάρα ρε παιδάκι μου κι αυτό.

Και μετά τους NXS, δεν θα μπορούσα να μην βάλω άλλο ένα. Fun Loving Criminals, Lovers Rock, από το τελευταίο τους δίσκο. Και αυτό το ακούσαμε χθες. Και κλιπαρώ τους φίλους μου στη Θεσσαλονίκη, Θοδωρή, ακούς, να πας σήμερα όπως είσαι, πάρ' το μηχανάκι και πήγαινε να τους ακούσεις, είναι τρομεροί.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Και μετά από τους Zeppelin πάμε σε κάτι λίγο πιο έτσι ψαγμένο.
1: Τα κακάν και ρούφους,
0: you got the love.

Ας αφήσουμε σιγά σιγά για τους υπέροχους της πολλής και πάμε σε ένα πιο έτσι σεξουλιάρικο. Blue Boy, Remember Me. Τώρα δεν είναι για περολάκι και παραλία. Είναι.

κάπως έτσι, τελευταίο τραγούδι για σήμερα, Babe Ruth, The Mexican. Για δύο ώρες μαζί σας, Βασίλης Αθανασόπουλος, είναι Aeternum, προτελευταία εκπομπή αυτής της χρονιάς, σχολικής μας χρονιάς, της ραδιοφωνικής μας χρονιάς. Την άλλη εβδομάδα δεν θα τα πούμε, θα τα πούμε όμως τη μεθεπόμενη, για την τελευταία μας εκπομπή για φέτο. Να περνάτε καλά, να περνάτε όμορφα. Ακολουθεί αδιανόητα δυνατό ροκόμελο. Ο Νικόλας παίζει μπάλα πάντα σοβαρά και δυνατά. Εμείς όπως είπα θα τα πούμε το παραπάνω, πρώτου μηνός. Καλά να περνάτε, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Και γεια χαρά!

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Ακούτε Eternal Radio.
4: Ξένη ροκ. Ή ελληνική ροκ. Ή μήπως metal. Δεν χρειάζεται να διαλέξετε γιατί βάλαμε τα καλύτερα τραγούδια από όλο το φάσμα της rock και της metal στο μουσικό μας shaker και σας σερβίρουμε το πιο απολαυστικό μουσικό ποτό. Είμαι ο Νίκος Αντωνίου και μαζί θα απολαμβάνουμε ροκόμελο στο Eternal Radio.

Και πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκος Σωτήρης, επόμενες 2 ώρες θα σερβίρουμε νυχτερινά και δροσερά ροκομελά. Ένα από το οποίο είναι εδώ, μουσικό ποτό, ραδιοφωνικό ποτό. Σερβίρεται σε μουσικά σφινάκια μικρής διάρκειας το καθένα, όσο κρατάει ένα τραγούδι από 2 λεπτά έως και 7-8 ανάλογα τι έχουμε. Και φυσικά είμαστε εδώ για να μας ταρακουνήσει όσο πιο πολύ γίνεται.

ACDC λοιπόν, ACDC, ναι, ωραίο, καινούργιο συγκρότημα το ACDC, ACDC, είναι digitizer ACDC βεβαίως. Λοιπόν, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, λοιπόν είμαστε εδώ, ξεκινήσαμε touch to masses για να σας αγγίξουμε όλοι ό,τι περισσότερο. Είμαστε εδώ, συμβούμε τώρα ακόμη, πήραμε την μπάσα μας από τον Βασίλη Αθανασόπουλο και το In Aeternum, βεβαίως εννοείται όπως γίνεται συνήθως κάθε Τετάρτη βράδυ, έτσι, είμαστε στις 10 η ώρα και κάτι, ήδη βλέπω σιγά σιγά αρχίζετε και μπαίνετε στο chat και είτε ακούτε εκτός chat για τον Γιώργο που έχει απορία. Δεν χάλασε ο Γιώργος, ο Δημήτρης φίλεται Γιώργο, γιατί μπήκε η Κατερίνα πριν από τον Γιώργο. Εντάξει, είναι κοσμοϊστορικό γεγονός αυτό, γεγονότο. Είναι πολύ σημαντικό γεγονότο εδώ πέρα για την εκπομπή και το σταθμό ότι μπήκε η Κατερίνα πριν από τον Δημήτρη. Αλλά εντάξει, ο Δημήτρης είναι εκτός έδρας αυτή τη στιγμή. Προς το παρόν, και ακούει έτσι remotely, έτσι για να μιλήσουμε καθαρά ελληνικά remotely. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε το μουσικό μας πρόγραμμα το σημερινό, μιας και ακούσαμε το Touch Too Much και αγγίξαμε λίγο παραπάνω, τώρα θα πάμε να μην αγγίξουμε πολύ, έτσι να κάνουμε λίγο τη μουσική αντίθεση. Με μια διαφορετική όμως εκτέλεση των κιτρίνων ποδηλάτων. Σύμπραξη με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Για να ακούσουμε το ιδιαίτερο μουσικό νάσμα που ακούει στον τίτλο «Μη μαγγίζεις». Πόσο ωραία είναι τα κύμβαλα. Τι ωραία που περνάνε μέσα στους ακουστικούς μας πόρους. Να το κάνουμε όπως ήταν συνέρτικη. Θυμάστε εκείνη η βραδιά με τον τυπά που έλεγε τις ταινίες και παρουσίαζε την ταινία βραδιά, το βράδυ, και μας έπαιρνε ο ύπνος πριν καν ξεκινήσει η ταινία. Και περνάμε τώρα σε ένα πολύ ενδιαφέρον μέρος του άσματος τούτου.

Το τελείωμα του άσμα του στούτου μας φέρνει στο μυαλό κάποιες κινηματογραφικές μελωδίες, συνήθως ίσως από τον πόλεμο των άστρων και άλλες έτσι παρόμοιες κινηματογραφικές επιτυχίες. Όπως πολύ καλά μας ενθύμισε και μας τόνισε εδώ ο αγαπητός Δημήτριος Έρμαν, αναφερόμαστε στον Μπάκο Γιαννόπουλο και τη λέσχη της Τετάρτης ήταν κοινό στην κινηματογραφική λέσχη, έτσι λεγόταν ο τίτλος της εκπληκτικής θρυλικής του της εκπομπής που μεταδιδόταν στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση ειδικά της δεκαετίας του 80, και ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο και δυνατό δωρεάν φάρμακο για τις αϊπνίες, βεβαίως κάπως έτσι, και λέμε να συνεχίσουμε το έργο του συνάδελφου, από να πάμε την κινηματογραφική λέσχη στη μουσική λέσχη της Τετάρτης. Τώρα μας λέει εδώ πέρα ο Γιώργος ότι έχει δίκιο, σωστός ο Δημήτρης. Βέβαια, άμα του διαβάσω του Γιώργου τι άλλα έχει πει, δεν ξέρω αν θα συμφωνεί, γιατί γράφει ότι να πω του κουλοχέρι ότι είναι στη δουλειά, άντε εκεί που χάλασα μην μπιπ, μπιπ, μπιπ, μπιπ, τίποτα. Καταλαβαίνετε, έτσι, οπότε ναι. Οπότε περνάω και μηνυματάκια, έτσι, αυτό είναι. Δηλαδή, την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχα εγώ τσάτ, οπότε μου μεταφέρατε εσείς τα μηνύματα. Τώρα είναι ο Δημήτρης εκτός τσάτ γιατί είναι στη δουλειά, οπότε κάνω πάσα εσείς τα μηνύματα κτλ. Έτσι, βεβαίως. Μιας και είμαστε σε αυτό το ύφος της ορχιστρικής σύγχρονης μουσικής, πάμε ένα κομμάτι το οποίο το είχα λησμονήσει, έτσι, για να μιλάμε στη σωστή καθημελωμένη ελληνική γλώσσα, όπως θα μπορούσε να πει και ο φίλτα του συνάδελφος Μπάκο Γιαννόπουλος. Πάμε σε ένα αγαπημένο μεταλλικό κομμάτι, το οποίο είναι από το ίδιο συγκρότημα, τους Σάξον βεβαίως, όπου να ακούσουμε το Crusader με συνοδεία ορχήστρα στήλης τώρα. Και μεταδίδω στον φίλτατο Έρμαν την απάντηση του άλλου φίλτατου Γιώργου και λέει: σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, Δημήτρη. Και εγώ σε αγαπώ. Δεν θα πω το υπόλοιπο που λέει το κομμάτι, αλλά του Πανούση βέβαια, αλλά το πιάνεσαι το νόημα μάλλον. Πραγματικά, γιατί όλα τα ροκομμάτια, αν συνοδεύονται με ορχήστρα, απογειώνεται κάπως το κομμάτι, δεν ξέρω.

Κόμματάρα, πραγματικά. Μας λέει εδώ πέρα και ο Φιλτσατός, ο Υπέρλαμπρος, λέει, δίνουν και αυτό το έξτρα επικό και αρχοντικό ύφος στο τραγούδι, συμφωνικές κλασικές ορχήστρες, βεβαίως. Και μας λέει και ο Γιώργος, εντάξει, respect αυτές τις παραγωγές, εννοείται. Λοιπόν, να πούμε τις πρώτες καλησπέρες, μια και συνδέεται και τελικά κόσμο. Καλησπέρα, λοιπόν, στον Υπέρλαμπρο, καλησπέρα στον Νίκο Τεροκόμουλα. Αχ, πάλι καλή μας εδώ. Πάλι. Καλησπέρα στον Ιωάννη, καλησπέρα στην Κατερίνα, καλησπέρα στον Γιώργο, καλησπέρα σε όσους ακούνε εντός, εκτός και πείτε αυτά του chat και διάφορα. Μπόλικες χώρες, βεβαίως και η Σταυρούλα λογικά ακούει και ο Έρμαν φυσικά ακούει. Και πάμε τώρα σε ένα. Είπα να μην τραβήξω τόσο πολύ με την ορχήστρα. Άλλωστε, είχαμε κάνει και την εκπομπή πριν από μερικούς μήνες που ήταν αφιερωμένη στις συμφωνικές ορχήστρες και τα λοιπά. Παρ' όλα αυτά, είπα να κάνω ένα έτσι πάσα περίπου. Στο περίπου. Μας βοήθησε και ο φίλτατος ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Ο κόσμος που αλλάζει σε live.

Ευχαριστώ, ευχαριστώ για τα χειροκροτήματα. Να είστε καλά. Το ξέρω καλά πριν πηγαίνουμε, αλλά εντάξει, δεν είναι νωρίς ακόμα. Μετά τα χειροκροτήματα πιο αργά μέσα στο βράδυ. Εντάξει, τώρα ξεκινήσαμε. Να είστε καλά πάντως. Ο κόσμος που αλλάζει λοιπόν. Ακούσαμε ζωντανά το 2011 και το γυάλινο κόσμο ζωντανά. Εννοείται φυσικά, φυσικά. Μια διαφορετική εκτέλεση του κομματιού, λίγο-λίγο την πιο ροκίζων. Τα κάνει αυτά ο Αλκίνος. Τα πετυχαίνει δηλαδή να αλλάζει σε ζωντανές εμφανίσεις τις εκτελέσεις των κομματιών σε διαφορετικά, με άλλες ενορχιστρώσεις. Τα πειράζει λίγο το κομμάτι, δικά του είναι, ό,τι θέλει τα κάνει. Στην τελική τα καίει κιόλας, που λέει ο λόγος, ό,τι θέλει να κάνει. Πας περιπτώσει. Πάμε λοιπόν τώρα να συνεχίσουμε. Καταρχάς να πω ότι γιατί έλεγε ο Γιώργος νωρίτερα που βάλαμε το Σάξον, ότι φανταζόταν λέει ότι είναι από βινήλιο, δυστυχώς δεν έχει βγει σε βινήλιο. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι έχει γίνει τώρα. Ο συγκεκριμένος δίσκος, το τραγούδι μάλλον είναι από bonus track του δίσκου Sacrifice του 2012, συγγνώμη, όπου το συγκεκριμένο κομμάτι μαζί με κάποια άλλα έχουν βγει ως bonus track μόνο στο CD και όχι στην έκδοση του βινιλίου. Ακούστε ρατσισμός αυτός. Πραγματικά το καταγγέλω. Δεν ξέρω αν με ακούνε κάποιες φιλανθρωπικές οργανώσεις και δεν συμμαζεύεται έτσι οτιδήποτε. Να κάνουμε μια οργάνωση φίλων του βινιλίου γιατί για τα δικαιώματα του βινιλίου. Δηλαδή δεν γίνεται να κόβεις δηλαδή κομμάτια επειδή έτσι. Άντε τώρα μην πω. Και ακόμα χειρότερα όταν βρίσκει ένα δίσκο, όταν δεν. Όπως τώρα ακούσαμε το live του Αλκίνου Ιωαννίδη που δεν κυκλοφόρησε ποτέ σε βινιλίο. Δηλαδή μπού είναι τα δικαιώματα, μπού είναι τα μουσικά δικαιώματα. Μόνο για τα πνευματικά ξέρετε εσείς να και αυτές η EPI, η MI, η DCI, η BBB, η BCB και όλα αυτά τα ακρονίμια που δεν ξέρω τι σημαίνουν κυνηγάτε τον κόσμο να πληρώνει και δεν προστατεύεται τα βινήλια. Ορίστε μας. Αυτά είναι αυτά τα πράγματα. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι το οποίο και αυτό δεν έχει βγει ποτέ σε βινήλιο. Το τονίζω αυτό βέβαια και το καταγγέλω φίλοι μου από το βήμα που μου δίνουν τούτο από το radio. Έτσι, γιατί όσο είμαι θα το βρω, το φωνάζω. Ένα κομμάτι το οποίο κυκλοφόρησε το 2003 από ένα συγκρότημα, το πρώτη κυκλοφορία του συγκροτήματος μάλιστα, που μας έκανε αίσθηση από τότε. Βέβαια, ναι, δεν έχουν βγάλει κάτι άλλο αξιόλογο, που λέει ο λόγος. Με αυτό έχουν πορευτεί, αλλά τι να κάνουμε. Και μάλιστα το έχει ζητήσει η φίλτατη Κατερίνα. Γιατί μετά από 23 χρόνια τον ανακάλυψε ο Μίμης, κάλλιο αργά παρά αργότερα, βεβαίως θα πω εγώ, ή ποτέ μπορεί να πει κάποιος άλλος, έτσι κακεντρεχείς, αλλά τι να κάνουμε. Και Evanescence λοιπόν, Bring Me To Life, έτσι να το αφιερώσουμε λοιπόν το Bring Me To Life σε όλους τους γιατρούς του ΕΣΥ.

0: Έτσι λοιπόν, Bring Me To Life με την Amy Lee, μια πραγματικά έτσι πολύ δυναμική φωνητική παρουσία θα έλεγα, και ακόμα να ζητηθεί η επόμενη επιτυχία του, αλλά δεν πειράζει. Όχι, και κάνει κάτι έτσι, συμμετοχής κάποια 2-3 κομματάκια αξιόλογα μεταγενέστερα, κάτι το ένα Broken θυμάμαι με τον παρέα με τον Σίθερ, κάτι τέτοιο, αλλά ναι, εντάξει, δεν... άλλοι τρελαίνονται, άλλοι χτυπιούνται, άλλοι κόβουν φλέβα για Evanescence. Τι να πω, δεν ξέρω, ή μπορεί να έχω χάσει επεισόδια, μπορεί να μην συγκινούμε, δεν ξέρω. Μας λέει εδώ και έρμανε ότι αν δεν τους είχε παίξει ο Παπακαλιάτης, δεν τους ήξερε κανείς. Εγώ μόλις τώρα έμαθα τους είχε παίξει ο Παπακαλιάτης. Δεν πειράζει, εγώ τους μάθαμε από άλλες μουσικές πηγές και όχι τηλεοπτικές. Έτσι, όπως θα λέγει και ο Πακογιαννόπουλος βεβαίως, έτσι, soundtracks, ελληνικές τηλεοπτικές σειρές. Ωραίο αυτό να το κάνουμε κάποια στιγμή ξανά. Μα να το είχαμε κάνει πριν από. Όταν ξεκίνησαμε στην Ελλάδα πριν από 5 χρόνια. Πόσα χρόνια έχω στην Ελλάδα, παιδιά? 5 χρόνια νομίζω κάπου εκεί. Πάμε λοιπόν, μια και είμαστε βαθιά μέσα στη νύχτα. Και μια και η νύχτα, σαν λέξη, ίσως και σαν νόημα, είναι γένος θηλυκού. Πάμε να σερβίρουμε την γυναίκα νύχτα.
1: Πάντα

0: Wicked Game, λοιπόν, ακούσαμε έκδοση από τους Χιμ. Ποιος? Αυτός, Χιμ, λοιπόν, 1-0, βεβαίως εννοείται. www.tinepavlaradio.net. Εμείς μετράμε μέρες εδώ, η Έλενα λέει, 10 μέρες έμειναν. Εγώ μετράω 4 βάρδιες, ξέρει ο κόσμος, εν πάση περιπτώσει, για τις επόμενες αλλαγές μας. Και μας λέει και Σταυρούλα στο μας λέει και να δίνουμε δίνουμε, βεβαίως και θα δώσουμε. Και είπαμε σήμερα, η πλάκα είναι ότι, πώς το λένε, με όλες αυτές τις βάρδιες άργησα να συνειδητοποιήσω ότι είναι Τετάρτη. Και λέω, όχι, ναι, ξέρετε, σήμερα είναι Τετάρτη, όχι, έχουμε και εκπομπή. Yay! Ναι, βέβαια ήταν λίγο περίεργη βάρδια, οπότε ήμουν στο τσάκ να παίξουμε λίγο brutal metal, γιατί, και death metal, γιατί, ναι, ήταν λίγο, δεν ξέρω, πάση περιπτώσει. Τέσσερις βάρδιες μείναν, τέσσερις βάρδιες. Προς το παρόν νιώθουμε σαν... Αχ, το αφιερώσουμε λοιπόν σε όλους τους εργασιακούς κατάδικους και άλλους που είναι ακόμα στη δουλειά. Ρε τι τραβάμε.
1: Αρχίζω πρόσωπα που χάνονται τη νύχτα, μιλώσε σώματα που σβήνουν την αυγή, και ενώ δεν νιώθονται χαρά ούτε και πίκρα, ζητώ και παίρνω μια ανάσα σαν κραυγή. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά, κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά, και σαν ομίχλια αγκαλιάζει το φεγγάρι. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά, κι είναι μετά

εργασία. Μοιάζω με πλαστικό τοπίο, τι να πω. Κάποτε γίνομαι θεός, ποτέ θυσία.

τη ζωή από τη ζωή μου. Κι έχω για αντάλλαγμα μια όψη σιγουριάς. Μα κάθε νύχτα συναντώ μες στο κορμί μου ένα κατάδικο στη θέση της καρδιάς. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Και σαν ομίχλη αγκαλιάζει το φεγγάρι. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Κι είναι μετά

είμαι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Και σαν ονίκη αγκαλιάζει το φεγγάρι. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Και σαν ονίκη αγκαλιάζει το φεγγάρι.

Ενδελέχεια λοιπόν και καταδικός. Καταδικάζω λοιπόν είναι ακόμα ένας δίσκος ο οποίος δεν έχει κυκλοφορήσει σε βινήλιο. Τι να κάνουμε, τον επόμενο τραγούδι έχει κυκλοφορήσει σε βινήλιο, τον έχω, αλλά δεν το κατεβάσει κάτω, δεν πειράζει γιατί μπήκε την προσοχή τελευταία στιγμής. Και ναι, λίγα βινήλια έχω επιλέξει σήμερα γιατί είπαμε που είναι λίγο έτσι, οπότε δεν πειράζει, δεν θα μας χαλάσει βέβαια. Σενιωρίτα!

Και από το Β θα πάμε στο Κ, έτσι, για να πιάσουμε και όλα τα γράμματα της αλφαβήτου σιγά σιγά. Γιατί και το συγκεκριμένο συγκρότημα και συγκεκριμένο τραγούδι μου ενθύμισε έναν καλλιτέχνη και ένα τραγούδι το οποίο ειδικά από την προηγούμενη δεκαετία. Έχουν περάσει 16 χρόνια από τότε. Πω ρε παιδιά. Εντάξει, είπαμε, μου φάνηκε ότι έχουμε καιρό που το παίζαμε, αλλά και 16 χρόνια. 16 χρόνια. Τέλος πάντων, θα καταλάβετε λέω. Αγαπητέ υπέρλαμπ, ελπίζω να ακούς, έτσι, από ό,τι βλέπω οι υπόλοιποι ακούνε μια χαρά, χαίρομαι γι' αυτό. Για πάμε για να δούμε το θυμάστε το επόμενο τραγούδι.

κόριτσι του μήνα, λοιπόν, ακούσαμε από τον κύριο Κάπα. Ο Γιώργος δεν το έχει ξανακούσει, λέει αυτό. Πραγματικά. Εντάξει, ήταν, πέσανε σε αρκετά ραδιόφωνα και όχι μόνο την προηγούμενη δεκαετία. Μα λέει η Κατερίνα κάτι για γουρουνόψουλα, γουρουνόπουλα που μπαίνουν στη θάλασσα κτλ. Είναι αυτό το που λέμε το ψαρονέφρι, ακριβώς από εκεί για το ψαρονέφρι, από τη θάλασσα βεβαίως. Τι να κάνουμε, είναι κυριολεκτικά αγριογούρουνα, είναι ψαρογούρουνα τα συγκεκριμένα. Έχει μπει και η Ελένη, καλησπέρα, εσύ που είστε όλοι. Επιτέλους τελείως, συνειρεύεται να κοιμηθεί, λέει βεβαίως. www.trinapavlaregio.net και μας είπε ο κύριος Κάπα, μπορεί το ύφος να είναι λίγο pop-rock κάπως. Βέβαια έχει αρκετές επιρροές και από άλλα μουσικά είδη και συγκροτήματα. Ακούγαμε μέσα και μέσα στους στίχους που έλεγε ότι ακούγαμε κρίνα, λέει, στην άδεια Αθήνα. Οπότε πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα έτσι με το επόμενο αφιερωμένο στον Έρμαν.

0: Zemnal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Λογιστικό γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ακούτε Eternal Radio.
4: Κάποιος ετοιμάζεται για στήρωση, δεν λέμε ονόματα. Τέλος πάντων. Είμαστε εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, δεύτερη ώρα ροκόμελου. www.etrenapavlaradio.net. Είπαμε σήμερα είμαστε μέχρι τις 12. Γιατί τρέχουμε. Και δεν πειράζει. Το Σάββατο λογικά θα το τραβήξουμε λιγουλάκι. Την Τετάρτη θα τραβήξουμε λιγουλάκι. Θα δούμε βεβαίως. Ετοιμάζουμε για κάτι πραγματούθια έτσι με την Ελένη και τα λοιπά, να δούμε τι θα τα κάνουμε. Είδομε, πάμε λοιπόν να μπούμε στο αμάξι μας να τρέξουμε λιγάκι. Πάμε λοιπόν, πάρουμε τη Lotus και τους R.E.M. από το χεράκι. Να μπούμε δυνατά στην δεύτερη ώρα και τελευταία, η οποία θα είναι κουλουβάχατα. Κλασικό ροκόμελο. www.etrenapavlaradio.net. Κυριακή 8 με 10. Τετάρτη 10-12. Να έχουμε μια ποικιλία σε μέρες και ώρες.

0: Βέβαια υπάρχει περίπτωση να μην αναφέρεται στο αμάξι, να φέρετε εσείς τον καρπό, εσείς τον λωτό, ο οποίος ήταν και βεβαίως και στην Ομήρου Οδύσσια, βεβαίως εκεί πέρα που τρώγανε τους λωτούς, βέβαια είχαν ένα διαφορετική λωτή εκεί. Τι να κάνουμε. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε εμείς με ένα τραγούδι το οποίο το εμπνεύστηκα, μου ήρθε αυτό το μουσικό που κάνω, ξέρετε την μουσική, το μουσικό συνειρμό. Συνήθως ο κόσμος ακούει τραγούδια και εμπνέεται ίσως ποίηματα. Εγώ το ανάποδο, εγώ διαβάζω ποίηματα και εμπνέω με διάφορα τραγούδια βεβαίως. Να καλησπέρισουμε τον Έρμα που μπήκε επίσημα και σωστά βεβαίως. Έτσι. Αναφέρθηκα σε ποίηματα γιατί αν δεν ξέρω το έχετε πάρει χαμπάρι, εδώ και μερικές εβδομάδες, ανεβάζει η Ελένη η Μιχαηλίδου, ξέρετε τη δική μας γνωστή από εδώ, κάθε Τρίτη στο Eternal Radio και ένα δικό της ποίημα. Και το τελευταίο ποίημα το οποίο έχει ανεβάσει τιτλοφορείται ως Πεταλούδες. Οπότε διαβάζοντας το, ενθυμήθηκα το επόμενο κομμάτι.
1: Την πόρα που έρχεται από τα μάτια σου κοιτάω. Μα δεν θα τρέξω να κρυφτώ, γύρω από τη φλόγα τριγυρνάω. Γύρω από τη φλόγα τριγυρνάω.

τα βλέπω. Θα φύγει απόψε από τη σιωπή, θα φύγει απόψε από τη σιωπή που δεν αντέχω. Για την αγάπη σου μιλάω. Σαν πεταλούδα στη φωτιά.

πόσο μοιάζεις, όλα τα αλλάζεις. Λένε πως χρόνο με το χρόνο μεγαλώνεις, ύστερα μέσα στα μοιρά σου πως παλιώνεις, συγκολιώνεις. Μ' αγώ ακόμα να το δω μες στο κεπίσμα, δεν το μπορώ μες στον καιρό να σε μετράω, σαν πεταλούδα στη φωτιά, σαν πεταλούδα στη φωτιά.

πυρκαγιά που έχει ανάψει με παγώνει. Μέσα στις φλόγες σου κυλιέ, μέσα σε χιόνι. Κι όταν με δεις που θα γελάω, κι όταν με δεις που θα γελάω, κι όταν με δεις που θα γελάω. Σαν πεταλούδα στη φωτιά, σαν πεταλούδα στη φωτιά.

νοιάζεις, όλα να αλλάζεις. Λένε πως χρόνο με το χρόνο μεγαλώνεις, ύστερα μέσα στα μοιρά σου πως παλιώνεις, σιγολιώνεις.

Γιατί το άφησα το βιολί να παίζει, βεβαίως, βεβαίως. Πεταλούδα στη φωτιά, λοιπόν, ακούσαμε. Από τους παράξενες μέρες. Είσαι σίγουρος εδώ? Ναι, είπε ότι το παίζει άνετα. Το βιολί εννοεί, γιατί αν ήταν το βιολί αυτό δεν το παίζουν πολύ, αλλά ο Γιώργος το παίζει κανονικά. Το βιολί εννοούμε, αλλά όχι τώρα όμως που έχει το χέρι έτσι, οπότε καταλαβαίνετε. Ενδιαφέρον θα έχει έτσι, βεβαίως, βεβαίως. Κανονικά τώρα εδώ ήθελα να βάλω άλλο κομμάτι, το οποίο μου τήριαζε στιχουργικό, τιτλικό και δεν συμμαζεύεται. Και φυσικά αναφέρομαι στο, μια και ακούσαμε την πεταλούδα στη φωτιά, μου τέριαζε πάρα πάρα πάρα πολύ να βάζαμε το Moth into Flame των Metallica, αλλά δεν θέλω να δυναμώσουμε τώρα, οπότε θα πάμε λίγο σε πιο έτσι, στο ίδιο επίπεδο αυτή τη στιγμή, για να χαμηλώσουμε λίγο σιγά σιγά μετά.

Λευκή συμφωνία λοιπόν και το φεγγάρι μολαγή ακούσαμε, δώσαμε έμπνευση, είδατε τον άποδο τώρα, πριν έκανα πήρα εγώ ας πούμε έμπνευση από τα ποίηματα της Ελένης, τώρα παίρνει έμπνευση ποίηματων η Ελένη από τα τραγούδια, θα μετά την Λευκή συμφωνία θα βγάλει τη Μαύρη διαφωνία, κίτρινη αντίρρηση λέω εγώ, πείτε και άλλες αντίρρησεις, δηλαδή άλλα χρώματα βεβαίως, και μιας είμαστε σε λευκή, χρώματα, μαύρο, το κίτρινο, έτσι που έχουν περάσει διάφορα, πάμε και σε ένα περίεργο έτσι χρώμα μπλε.

Λοιπόν, η Σταυρούλα μυρίστηκε μαυρουγάδα και μπήκε κατευθείαν. Η Τίνα μάλλον θα οραματίσει και το επόμενο κομμάτι, οπότε μπήκε από τώρα. Καλησπέρα λοιπόν στα κορίτσια μας που μπήκανε στο www.trinapavlaradio.net. Φυσικά ακούσαμε Strange Color Blue. Και είχαμε λοιπόν πριν αναφερθήκαμε στα λευκά, είπαμε για τα μαύρα, αναφέραμε εγώ τα κίτρινα, ακούσαμε το Strange Color Blue. Θα περάσουμε και σε κάτι διάφανο. Μπορεί να κλείσαμε την πρώτη ώρα με διάφανα κλίνα επιλογή του Airman. Θα πρωτοτυπήσω που δεν συνηθίζω να βάζω δύο φορές το ίδιο συγκρότημα στην εκπομπή, αλλά θα μου επιτρέψει το συγκεκριμένο κομμάτι, ένιωθα την ανάγκη να το βάλω, να το ακούσουμε, να το μοιραστούμε για να το απολαύσουμε, να κλείσουμε λίγο τα μάτια και να χαλαρώσουμε όσο μπορούμε.

Ζάξαμε με στις καρδιάς μας το αίμα. Πέταξαν και χαθήκανε με στη ζωή στο ρέμα. Μα τα χαμή.

0: Δε βιαζόμαστε να φύγουμε βαρκάρι. Σαν την ώρα γνέψε μας.
1: Δε σου ζητούμε χάρη.
0: Σου ζητούμε χάρη.
1: Μ' όσο να φύγεις.
0: Μ' όσο να φύγεις, πρόσμενε.
1: Κι αν θέλεις,
0: σε κερνούμε.

Βάλτε να πιούμε λοιπόν από διάφανα κρίνα, βάλτε να πιούμε από βινήλιο, έτσι γιατί το χαίρομαι πλέον το έχω σε βινήλιο. Βάλτε να πιούμε ζωή, όπως έλεγε ο Θάνος Ανεστόπουλος παρέα με τον Αλκίνο Ιωαννίδη σε αυτή την ιστορική τελευταία συναυλία, το διάφανο κρίνο στην Τεχνόπολη. Βάλτε να πιούμε λοιπόν και εγώ έχω κλείσει τα μάτια μου όντως και το απολάμβανα και έχετε γράψει πάρα πολλά στο chat. Και η Σταυρούλα λέει τι ερμηνεία της τύχη είναι από ποίημα το συγκεκριμένο, όχι τόσο γνωστό βέβαια, αλλά είναι από ποίημα. Ο Έρμαν λέει ότι έκλεισε τα μάτια και έφερε στο μυαλό ένα γνωστό παρεάκι στο γνωστό Χωριουδάκι. Το αναφέρω μιας και το διάβασα ότι το Σάββατο αυτό θα είμαστε στο γνωστό Χωριουδάκι, το γαλατικό χωριό της Χαλκίδας. Μια βραδιά με Open DJ που ναι με θα φέρουμε τα δικά μας, έχουμε και CD αυτή τη φορά. Οπότε αν έχετε κάποιο δικό σας βινίλιο ή CD που θέλετε να παίξει, είναι ευκαιρία να αρθείτε να το μοιραστείτε μαζί μας και θα το βάλετε εσείς εκεί. Θα σας δείξω εγώ, αν δεν γνωρίζετε, και εσείς θα γίνετε DJ για το κομμάτι που θα επιλέξετε. Πάμε τώρα λοιπόν να συνεχίσουμε, γιατί με τα διάφανα κρίνα έχω το εξής πρόβλημα. Το πρόβλημα μου είναι ότι μπορώ εύκολα να το συνδέσω με κάποιο τραγούδι, μετά από κάποιο τραγούδι. Πολύ δύσκολα όμως βρίσκω κάποιο τραγούδι να το ταιριάζω τόσο καλά στο μυαλό μου όσο θα ήθελα. Οπότε ελπίζω το επόμενο να δέσει κάπως.

πολλοί κόβουν το κομμάτι. Έκοψα λίγο την αρχή, εντάξει, για να δέσει λίγο με τον Τζούλια τον Παύλος Ντόγκ. Δεν μου αρέσει να κόβω κομμάτι, ακόμα και τα βήματα και το κλείσιμο της πόρτας έχει και αυτό το νόημα του στους στίχους του τραγουδιού. Του Κώστας Μουνάς βεβαίως και Λεν. Ωραίο και το πιάνο, όπως αναφέρατε μέσα. Το πιάνο, όπως λέει και ο Γιώργος επίσης. Πάμε τώρα σε μια μουσική σύμπραξη, όχι από τις πολύ γνωστές. Όταν την είχα δει, την είχα ανακαλύψει μερικά χρόνια, πραγματικά είχα εντυπωσιαστεί. Είναι ένα κομμάτι το οποίο το έχουμε ακούσει ούκο λίγες φορές εδώ στην εκπομπή. Αναφέρομαι στο Painted Skies, τον Crimson Glory, μα μια εκπληκτική μπαλάντα metal με την εκπληκτική φωνή του Midnight. Εδώ όμως θα την ακούσουμε σε μουσική σύμπραξη με την φωνή και το πιάνο του Τζον Όλιβα από τους Σάββαντας. Και φυσικά από πίσω είναι και η φωνή του Midnight on Crimson Glory.

Αυτή η φωνητική αντίθεση με τρελαίνει, αυτή η φωνητική αντίθεση του βάθους και του γρεζιού που έχει ο Τζον Όλιβα με την καθαρότητα της φωνής του Midnight. Midnight μια φωνή αδικοχαμένη, ο οποίος έφυγε νωρίς από τον μάτι του το κόσμο και θα έλεγα όχι τόσο αναγνωρίσιμη. Πραγματικά ναι, στον κόσμο, στον χώρο της rock και της metal είναι μία από τις πολύ δυνατές φωνές. Παρ' όλα αυτά δυστυχώς δεν είναι τόσο γνωστή στο ευρύτερο γενικό μουσικό κοινό. Μια διαφορετική έκδοση του αγαπημένου μας Painted Skies που μας δείχνει ότι πως καμιά φορά η απλότητα ενός μουσικού όργανου συνοδεία μίας ή και δύο ακόμα εκπληκτικών φωνών μπορεί να μας ολοκληρώσει μουσικά. Ακριβώς με αυτό το μοτίβο και θα κινηθούμε και στο επόμενο κομμάτι, με μια καλλιτέχνη η οποία μας την είχαμε και την προηγούμενη εκπομπή, έτσι βάλαμε κομμάτι της. Είπα να βάλω πάλι έτσι γιατί είναι ο ορισμός της απλότητας αλλά της μουσικής ολοκλήρωσης, θα έλεγα εγώ, όπου με μια κιθάρα και μια φωνή μπορεί να μας πραγματικά μαγεύσει. Εδώ θα ξαναπάμε σε διάφανα κρίνα, αφού η Μαρία Παπαγεωργίου θα διασκευάσει με την κιθάρα της το «Έγινε η απώλεια συνήθειά μας», με μια πολύ έτσι ιδιαίτερη πινελιά όμως, έχοντας πάρει τη φωνή του Θάνο Νεστόπουλου σε μία από τις τελευταίες του εμφανίσεις στο Παλάς της 14/5 του 16 και το έχει δέσει μοναδικά πάνω στο τραγούδι.

0: Τώρα.
1: Μπαίνω.
0: Ναι.
2: Πώς το λένε και είναι το σημείο του ορίζοντα εκεί κάτω που ίσως που διακρίνεται. Του λένε το σημείο που θέλουμε να φτάσουμε. Δηλαδή. Στόχος. Δηλαδή. Όνειρο, δηλαδή. Προοπτική, δηλαδή. Ελπίδα, δηλαδή. Κουράγιο, δηλαδή. Άσε με να έχω κάτι. Άσε με να έχω κάτι στο βάθος του δρόμου. Κάτι να φαίνεται σαν έξοδος. Έστωσα. Έξοδος κινδύνου. Συνηθίσαμε. Συνηθίσαμε πολλά. Πάρα πολλά. Συνηθίσαμε και τις άγριες εικόνες δίπλα μας, γύρω μας, πίσω μας, μπροστά μας, πλάι μας.

Αχ, πραγματικά μοναδική ερμηνεία. Και είναι αυτό που λέμε, ότι καμιά φορά δεν θες πολύπλοκα πράγματα για να βγάλεις κάτι μοναδικό και εκπληκτικό. Ομοίως και το επόμενο κομμάτι, το οποίο το είχα γνωρίσει και μου το ενθύμισε πριν από μερικούς μήνες η Δέσποινα, η οποία δεν ξέρω να μας ακούει αυτή τη στιγμή, όπου σε κάποια από τις εκπομπές μας το είχε ζητήσει, οπότε μου έμεινε εμένα από τότε. Πάμε λοιπόν, Εκατερίνα Σελέχοβα και Savage Daughter. Για λίγο πριν το κλείσιμο και την καληνύχτα.

Αχ, μοναδική ερμηνεία λέτε και εσείς εδώ. Τώρα όμως λέει εδώ ο Ιωάννης αν είναι ιρλανδικό. Έχει διάφορα και ιρλανδικά στοιχεία και νορβηγικά στοιχεία. Να καλησπερίσω και εγώ τη Δέσποινη η οποία έδωσε το παρόν. Άκουσε το κομμάτι οπότε λογικό. Έτσι χαίρομαι που είναι και στην παρέα μας. Ό,τι πρέπει λέει και Eurovision λέει η Ελένη. Τέλος πάντων. Πραγματικά τόσο μοναδικό μέσα στην απλότητά του. Έτσι. Και κάπου εδώ λοιπόν ήρθε η ώρα να σας καληνυχτήσω με το τραγούδι, τι πρωτότυπο, καληνύχτα, που με αυτό θα σας πορευτούμε για το κλείσιμο και για το τέλος της βραδιάς, μιας και η ώρα έχει πάει ήδη 12 και 1 πρώτο λεπτό που το έχουμε περάσει την ημέρα. Θα σας ευχαριστήσω για την συμμετοχή σας, τη συνενοχή σας, την ανοχή σας και από ναι την άμμο δυστυχώς από τώρα γιατί ήταν και πολύ γεμάτη και δύσκολη ημέρα και η αυριανή προβλέπετε το ίδιο με πρωινό ξύπνημα. Θα επανορθώσουμε την Κυριακή που ενδέχεται να το τραβήξουμε γιατί νομίζω ότι η Άντι θα κάνει νωρίτερα εκπομπή. Ομοίως και την επόμενη Τετάρτη, καλώς εγώ των πραγμάτων, μιας και θα έχουμε κενό, θα το τραβήξουμε και πάλι. Οπότε σας κρατάμε δυνάμεις και επίσης κρατάμε δυνάμεις για όσους καταφέρουν και έρθουν το Σάββατο στο Γαλατικό χωριό για να γίνετε και DJ για το τραγούδι που εσείς θα επιλέξετε και θα φέρετε και το δίσκο βεβαίως. Μέχρι λοιπόν το Σάββατο, την Κυριακή ή την Τετάρτη ή και τις τρεις μέρες όσο γίνεται, να είμαστε όλοι καλά, να περνάμε καλύτερα και να έχουμε ένα καλό ξημέρωμα. Και όπως θα μας πει και με τη μοναδική φωνή της και την ερμηνεία της η Ελισάβετ Καρατζόλη, καληνύχτα. Το επόμενο λεκτικό ας το αφήσουμε απ' έξω, τουλάχιστον για την παρέα.

νύχτα μαλάκα. Η ζωή έχει πλάκα. Έχει γούστο και φλόγα. Είναι κάτι σαν ρόγα. Σε πατάει και σε παίρνει.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

Ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Άκου προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Κολλάει στο χέρι.
1: Είμαστε η Magic the Spell και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.